0: πρωινά. Ναι, πάρκι ρε στο αρούβια. Οπούν οι φορμουλάρε, ακοχότσε πάρε. Οπούν οι φορμουλάρε, ακοχότσε πάρε. Ζάμπρε ένα γκορ σαν ζάτσε.
1: Чувај се, пас, уједа.
0: Проверено, минјет. Проверено, минјет.

0: Αθήνα. Ναι, πάρκι ρε στο αερούλια. Όπου είναι η φορμουλάρε, ακούχω και σπάρε. Όπου είναι η φορμουλάρε, ακούχω και σπάρε. Ζάβρε ένα γκορ σαν ζάτσεν.
1: Τσούβαϊ σε, πας, ουιέντα.
0: Προβερενό, μην γιέτ. Προβερενό, μην γιέτ.